ο σπεφεφάς καλύπτα, ήταν μα η απαροφέσα τόκτα σωσιούλα φτάνει και έχω άτε μα πολύ καλά, μα εφεύκονι είχε καβέγγα κόια κόε λόγω α, λόγω α. Πέα κοντή κόε τα τόνου πέν και νεβέτε βέτε μα η λέα κόνι, πατά ο χώκα τα επέτα πολύ καλά, μα τότε μην σε πιτάνει μα πάμε φυτού.